0: Өткір бұламайды ғағына, деп әтқымыз. Бұдан шу дәлінің бақамайдыға шықыр шу. Матасы шу оған дейтен.
1: Күнчіз майдыға. Бұн үгіні, бұнын нені ешке, дәсе қоңымыз қығылымай қашма. Чидам керек, чидам.
0: Мен өндім бірәк әдамы жүгіп чидашма.
1: Яқпай, бұмай яқпай.
2: 对塞麦提来说，创作最重要的一面是感受生活。巴扎是他最喜欢去的地方之一，这是乡村里烟火气息最集中的所在。
3: 农村的巴扎特别热闹，种的也特别多，烤肉、烤鱼、凉皮子。网上买东西代替不了我们这巴扎，很多人群一起。在那地方逛逛的过程中，互相交流，聊聊天，买一个情绪，那个情绪很重要的。哇！就算是讨价还价，这也是一个享受。有些人一年见不了，但是巴扎去偶然见面的时候，哇，高兴极了。他们互相包容呀，互相握手呀，很长时间一块吃饭呀，那样的。一巴扎去看这些老人。他们年轻人一样，新年轻人一样，他们是纯真的。小的时候来巴扎的人全部是骑毛驴车、马车来的，现在基本上都骑电瓶车。所以我创作中，特别希望把时代的变化，写进去。创作一个音乐或者是一个歌曲，最主要的是把去生活来去。然后返回生活嘛，所有的创作灵感来自于我们的家乡，我们的人，我们的大自然来的。我们沙亚的胡杨林呀、沙漠呀、湖泊呀，都是启动我们的灵感。